0: Italie.
1: Στήλω σαν μπαναμιγκάρι.
2: Φίλε και μπαμ μπαμ. Μπαμ πάρλοντε.
1: Μπαμ πάρλοντε.
2: Πριν του 16 μιλτρίγκ.

0: Τώρα καθένα μα ελεύθερη και μην ξέρω αμήν όπως είμαι σου βρε λεσόνε. Ας όλα καθένα σου όπως είναι καρά μισάνε σου όλα καθένα ελεύθερη και όπως είναι σου μην ξέρω αμήν και λέγα σε κάποιο weekend της έρεξε. Εμείς τώρα να πάντα κάποιο weekend κάποιο μην ξέρω αμήν. Weekend κάποιο σε λέγα σε δίσιο ρέντσιο σαμό σίκο με τζέμπα σε κρόνα μούλτανε. Δίσιο ρέντσιο μα μου χάσι που με είσαι μου χάσι. Ίσου σου χάσω. Είμπος το σώρο ρε. Σέστα σου ρε εργάς. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Evi loko ni swi endla ani swi tivi ku ri u lava ku ni ze ni n'wi block-a kunene na hava ngisa ra mina please man please please please please mi nga ni fonile WhatsApp ya xitixi man please man please mi ni timela swo tala ngopfu laha michinini la swi tele ngo leswi timekaka loko mi fonela hi nambara ya xitixi loko mi fonela ka WhatsApp loko mi fonela ka WhatsApp ma moxa ku na laha mi moxaka kona ku na laha swi ni onhelaka kona a ni tivi ku ni nga dela na yena njhani a ni nga lavi ku n'wi block-a mani loko swi no n'wi block-a a nge he koti ku a ni buli phela loko no n'wi block-a a nge he koti ku nghena moyeni na laha swi nga ta veka swi fanele ku a va nghena moyeni ku sungandeka sungana kula nghena nghenelela swa nkoka ivi mina se ni va ni n'wi block-ini a ni nga lavi swona leswiya a ni swi tivi ku olaseni e vanhu a ni nga swi ndlangela ka mina ntse e o hi swi endlela ka mina swi endlela ka mina Alala. Okay, okay. Ante unga dira na ina njani man. Swilo swi o swi sungula la ka nongonoko wa ta mitlangu a ta kan'we la ka mina moni vona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ah! Ai! Please thanks for me. Ma wana se nongonoko se u fanele u yima hinkwao ka wona loko na ha layita swilo swi ni layitaka swona laha ku ni kota ku ya moyeni kahle alala ey
1: raja thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito, rexiaco.